0: Μάιλα. Πάνω μου σιριγκόνσινε. Με άρε κρι.
1: Κουακούν.
0: Κακάνω κι να μπουχάτ μου σοβαλάγγε είναι.
1: Γαμάτι μπαλάνε. Κουακούν, να γκόμ σερβίς μασάτζα κου.
0: Αμπικού σε με νάραγγιν κατουάν μου. Κακά.
2: Είτε κάτι είπα και σκάνταλο. Άρη καμπλάς αυτό μπαγάν σαν μπαλάει κου.
0: Ανώ.
1: Ako
0: pang tayaan mo sang armas mo nga asawa ko niyang upod mo. Halin sa balay mo!
2: Wala ko sang labot kung ano mo! Ha? Oh. Istoryahin lang ina! Hindi di mag-skandalo, ha? Kaya talahaw na ko sang sabibisyon ngayon eh!
0: Oh. Ano? Mayla!
1: Kukun ka!
0: Sa balay tapusay kita nga duwa! Dali ka! Mabuli kita! Dali ka!
1: Atuloy ako! Una ka to! Nasunod ko! Nabatiin mo ng hambal niya?
2: Oh.
1: Hindi ka mag-iskandalo, dere!